0: Ειρήνη πόση
1: και το πνεύμα τίσο.
0: Ερημίσω συνέντζεν σε ούτι εσμο ερα ού.
2: Χαλέστο χακάνο μα ρούχε κανόν σε τ'